είχε ένας άγνωστος σταθεί. Έπλεγε η μάνα την νεκρή, αλλά κι ο ξένος κλαίει. Γυρίζει η μάνα, τον κοιτά,

0: είχε ένας άγνωστος σταθεί. Έκλαιγε η μάνα την νεκρή, αλλά κι ο ξένος κλαίει.
1: Γυρίζει η μάνα, τον κοιτά,

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια με στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρ...

πια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Συγγνώμη, μη σκεφτείς.

για να με δει. Μάνα, αχ, μάνα μου, την ευχή σου δώσ' μου. Φεύγω και πάω στην άκρη.

σαν τρόφινες καρδιές. Μάνα, αχ μάνα μου, την ευχή σου δώσ' μου, φεύγω και πάω.

άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

Τούνες, μπόρες, σύμφορες έχω περάσει.

Μάτωσε, μάτωσε, μάτωσε η καρδιά μου και ούτε φύλλα βρίσκεται στη σύγχρονη.

0: βρε πόσα χρόνια είχες χαθεί από την παλιά.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

όνειρα κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή τα παντρευόμαστε.

για μα να μην μου ξαναπεί. Γιατί είχα μάνα και έχασα

την ευχή σου δώσ' μου. Φεύγω και πάω στην άκρη.

φως κι ο μαύρος ουρανός.

Μα η καρδιά μου δεν μπορεί να σε δικάσει όπως με δίκασες εσύ με στη ζωή. Μα η καρδιά μου δεν μπορεί να σε δικάσει όπως με δίκασες.